Μπορούμε ρεσό προγάτε μισή τρισνού, τα σίγου αντενέα του Ρικιέρεν, κλένεγαν ματματάν προ σάτου ερερή ματιούν. Το μοντέν πατή κάτω ρέκαν, που πως πω ρόκο, καταμπέν κεντήν τσεπτόνιν, καλά τσιγά κεν νάτραν πάνκουρου σουμπόκο, κασαμπέτ κετάβαν πούτσουν κασλίν σρεπακ παλαράν. Pocong, semoga sukeng terus sukeng medang atakan.